0: Un González πάνω από εκεί, ο Καμπράλ. Ήταν μπελισσί, μια κουμπανιέρα τη Λιβυτή. Καλού Μοντέρ, νόμα γεν, Σάλοτ Πάλμα.
1: Yeah. Μπριγάρα.
0: Τις μουσικές είναι ούτε δικαλ. Σπεσιάλ, πατούν μια φεμίλια, ρε. Μια φεμίλια, ούτε ήβουν γιόν, και ούτε τριστέζα. Δούρμα, βίδα κοντινούν, ούτε γεν. Ούτε γεν φεμίλια φόρτ. Ok, σπεσιάλ μια φεμίλια, ok.